0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάθε φορά που αμάρτανα μη σ' άνοιγε μια πόρτα και οι άγγελοι που δεν με είχαν βρει στην αρετή μου ωραία των ανθινών τους έγερναν ψυχών των αμφορέα. Κάθε φορά που αμάρτανα λες κι άνοιγε μια πόρτα και στάζανε των νυκτυρμών τα δάκρυα μες στα χόρτα. Εξιλέωση. Μελισάνθη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όμως πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα αντέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Περίσεψα πάλι, μόλις που μ' άγγιξες με την άκρη των ματιών σου. Κι ας ήμουν κάποτε το αγαπημένο σου σώμα. Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν οι ψυχές μας είναι δύο, μοιάζουν δύο σκέλη του άκαμπτου διαβήτη. Κι είναι σε ένα πάντα η ψυχή σου στο ασάλευτο σημείο και όλο την άλλη ακολουθεί συντονισμένα. Κι όταν το άλλο σκέλος πάει και μακραίνει, έστω κι αν μένει αυτή στο κέντρο κι είναι μόνη, πίσω του τίνει και αφουγκράζεται γερμένη και ο γυρισμός του όλο πάλι την ορθώνει. Αποχαιρετισμός απαγορευτικός του πένθους. John Donne.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φόβου κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Το πλοίο

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήριδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσήν της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του, μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα. Κωνσταντίνος Μπούρας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης, ξεκινάμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Μέλινα Κανά και Χάρη Αλεξίου αμέσως μετά.
2: Έτσι όλοι Χάρη, δεν
1: και θα ρίξουμε ακριβώς και θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό αμέσως μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

δρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους που ένας άνικος αθόρυβος κρατάει.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μια ματιά στον καιρό τώρα, στο πρωινό της Πέμπτης. Σήμερα περιμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, συννεφιές. Ίσως βρέξει το απόγευμα ή μάλλον εκεί γύρω στις 6-7. Να έχουμε στο νου μας.
1: Ίσως 6-7 θα βρέξει σήμερα.
0: Ίσως. Έχουμε μια βροχή. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας βρέχει σήμερα. Έχουμε και συννεφιές. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά. Μας το γράφει και ένας φίλος μας στο γκρουπ μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Αύριο περιμένουμε 26 βαθμούς. Ίδιο καιρό και το Σαββατοκύριακο. Και πάλι το Σάββατο βλέπουμε συννεφιές και λίγες βροχές σε κάποια σημεία. Αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί στους 26-27 βαθμούς.
1: Και από Δευτέρα λίγο πέφτει η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε αυτά τα 30-28 κτλ. Πάει γύρω στους 23-24.
0: Μια χαρά. Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου, Μάιος σχεδόν στα μισά του. 7 και 11 η ώρα. Συνεχίζουμε με τη Μέλινα Κανά εδώ που τραγουδά τυφλές ελπίδες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 14 Μαΐου, 7 και 4 η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη για ακόμα μια φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε σχετικά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ότι πρέπει και εκεί βασικά, αυτό
0: να
1: λέει,
0: κανόνες.
1: Ακριβώς, να είναι υπό όρους η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αλλιώς μπορεί να γεννήσει τέρατα.
0: Ήδη έχει δημιουργήσει τέρατα.
1: Ναι, καλά.
0: Σε μία περίπτωση, λέει, η μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση.
1: Αυτό έχουν κάνει εφημερίδες, δεν θα το κάνουν οι μαθητές στο σχολείο τους. Δηλαδή εδώ έχουν βγει πρωτοσέλιδα.
0: Με ερώτηση.
1: Ναι, πρώτον με ερώτηση. Δεύτερον με σημειώματα που είχε αφήσει κάποιος για ρουσφέτια. Σε παρακαλώ, κοίταξε αυτό και από κάτω ξεκινάει το κομμάτι. Και έχει βγει έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα το
0: τσάκι. Σε άλλη περίπτωση, λέει, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις. Οπότε βγαίνουν εκτός θέματος γιατί έβαλαν εδώ λάθος ναυμαχία.
1: Ναι.
0: Τώρα τα παιδιά, ναι, πώς να ξέρουν ακριβώς τι να ζητήσουν.
1: Ναι.
0: Καθώς λέει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησης της, βάζοντας όμως και όρια, ναι, στη χρήση της.
1: Κοιτάς, για παράδειγμα, βατερλό. Έτσι, βάζεις λέξη βατερλό. Πείτε μου ποιο είναι το μεγαλύτερο βατερλό. Και τι θα σου πούνε, άμα τη βάλεις σήμερα αυτήν την ερώτηση στο σχολείο, ένας μαθητής.
0: Θα
1: σου πούνε για το καλπαλιό ή για το χθεσινό βραδινό. Βατερλό.
0: Ελαντέ, τι να καταλάβει και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στα ισπανικά πώς να λέγεται το βατερλό.
0: Οχο.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά με τεχνητή νοημοσύνη για να επιστρέψουμε.
0: Να πω εγώ λοιπόν.
1: Ναι, παρακαλώ, πες εσύ, γιατί εγώ δεν πατάω γη.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες το μπάσκετ.
1: Αποκλείστηκε, πολύ κρίμα.
0: Άρα λοιπόν το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδό του χωρίς όμως να παίζει ο ίδιος μέσα.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, κάτι πράγματα που γίνονται.
0: Είσαι χάλια.
1: Κουρέλι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το βατερλό που λέγαμε.
0: Συνεχίζουμε με τη Μάρθα Φριτζίλα εδώ, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 14 Μαΐου έχουμε σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχουμε και την κλήρωσή μας για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο δίνουμε 8.080 ευρώ. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, αν θέλετε, στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win και περιμένοντας ουσιαστικά μέχρι αύριο, γιατί λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό και απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Αύριο η κλήρωση, πλησιάζουν οι ώρες.
0: Ναι, λίγο μετά τις 4 έχετε το νου σας να απαντήσετε και το τηλεφώνημα, αν γίνει σε εσάς.
1: Ναι, όχι άλλες αναπάντητες.
0: Ναι, γιατί χάνετε την ευκαιρία. 7:21 η ώρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδά εδώ για ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 7 και 25 πάει η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα, να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική.

0: και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελείται το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία των 10 μερίδων. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα σε μια διαφορετική Κυριακή γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Εννοείται, 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Κλείστε θέση στο gasmuseum.gr.
0: Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωνές των ημερών, στο Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία. Και θα σας πούμε αμέσως μετά τι έχουμε ετοιμάσει με τη Μαριάννα Κατσιμίχα σε λίγες μέρες.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 11 years, one Salonica. One for all, all for one.
14: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
15: One Salonica, the one you love.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάρος των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κασέτες του Μελωδία, λοιπόν. Αυτές οι συναυλίες που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η νέα φωνή που συζητείται όσο καμία άλλη αυτές τις μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε στο πρώτο της live που θα είναι μόνη της επί σκηνής. Αυτό εννοούμε.
1: Εμείς και εσείς μαζί μας.
0: Ναι, έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία αποκλειστικά. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε εδώ από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να τις διεκδικήσετε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα γίνει κλήρωση πολύ σύντομα για να δούμε ποιοι θα είναι μαζί μας εκεί στις 19 Μαΐου όλα αυτά στο Σταυρό του Νότου. Ωραία. Στο Plus.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Site και εφαρμογή. Θυμηθείτε, μπαίνετε μέσα, δηλώνετε συμμετοχή.
1: Και γίνεται σε λίγο η κλήρωση. Ενώ σε λίγο σε.
0: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Σύντομα.
0: Τώρα, συνεχίζουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα κλασικά μας, τα γαλάζια σου γράμματα. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το τι έγινε στην Κίνα, καθώς πήγε και ο Τραμπ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγε στον παραδοσιακό εχθρό του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μέλλον μας είναι στα χέρια αυτών των δύο τύπων.
0: Σε πολύ ψύχραμα χέρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7:37 πάει η ώρα. Δήμητρα Γαλάνη τώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, σήμερα, 7:42 η ώρα, συναντήθηκαν λοιπόν ο Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας, ο Σι.
1: Σι Τζινπίνγκ.
0: Ας μείνουμε στο Σι. Είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, έγινε η συνάντηση πριν από λίγο. Με όλες τις τιμές, καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλος συμβολισμός.
1: Κάποια στιγμή... δύο πολύ μεγάλοι παίχτες στο τραπέζι, έτσι. Και ειδικά όταν λείπουν για διάφορους λόγους άλλοι παίχτες, με τους οποίους και ο ένας και ο άλλος λίγο τραβολογιούνται για το ποιος θα.
0: Και ίσως στη Δύση να μην έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικός παίκτης είναι η Κίνα.
1: Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Ίσως να το ξεχνάμε κάποιες φορές.
1: Αρκεί να γυρίσουμε ό,τι και να κρατάμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Ας το γυρίσουμε από κάτω εκεί που λέει Made in.
0: Να δείτε που έχει φτιαχτεί.
1: Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή ο Σιν είπε ότι. Ο Σι, ο ηγέτης των Κινέζων, είπε ότι καλό είναι να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι παρά τα συγκρούμενα συμφέροντα, πρέπει να βγάλουμε λεφτά και οι δύο.
1: Ναι.
0: Η οικονομία είναι το θέμα.
1: Ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει. Κάπως πρέπει να τα βρούνε. Ο πελάτης με τον, με τον έμπορο πρέπει να έχουν καλές σχέσεις.
0: Διότι...
1: με κόντρες δεν βγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, χρειάζονται και κόντρες, γιατί υπάρχουν και άλλες μαχίες, όπως είπαμε. Αλλά ναι, νομίζω ότι όλη η κουβέντα γίνεται για τα λεφτά, για άλλη μια φορά.
0: Εννοείται. Μιλάνε για νέες εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό, αν προσέξετε, μαζί με τον Τραμπ έχουν πάει και εκπρόσωποι κολοσσών στην Αμερική, γιατί θέλουν να κάνουν δουλίτσες.
1: Μα πάντα έτσι.
0: Αυτό ούτε σε άλλους συμβαίνουν σε τέτοιες επισκέψεις.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε σε σχετικά ρεπορτάζ τώρα πως το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση Τραμπ-Σι, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέη. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων.
1: Έρμη Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί στη μέση, ανάμεσα στα θηρία, τέλος πάντων. Είναι αυτό που όταν είχε γίνει και η ιστορία και στην Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν μετά, που διάφοροι έγραφαν καημένοι Ταϊβάν. Και λέξε, μα τι δουλειά έχει Ταϊβάν τώρα.
0: Γιατί άμα κάνεις τρεις σκέψεις μετά, κάνεις τρία βήματα μετά, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, αυτά και... έχουν τα πράγματα. Δηλαδή πολλά λεφτά με λίγο θοκιδίδι, γιατί χρησιμοποιούν και το...
0: Ναι, γιατί ο Σι... είπε ότι μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια ανερχόμενη δύναμη πάει και πολεμήσει μια.
1: Αυτή είναι μια θεωρία που
0: τεράστια δύναμη
1: τα τελευταία χρόνια που λέει.
0: Τύπου Αθήνα Σπάρτη.
1: Ακριβώς. Ότι και η Σπάρτη όταν γιγαντώθηκε η Αθήνα δεν μπορούσε να μην απαντηθεί αυτό μέσα από ένα πόλεμο. Λέει ότι όταν δύο δυνάμεις η μία μεγαλώνει, σίγουρα έρχεται κάτι, μια σύγκρουση μεταξύ
0: τους. Ναι, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, ας κάνουμε δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε 8 παρατέταρτο η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Γιάννης Χαρούλης τώρα και σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, 7 και 49 η ώρα. Εσείς ακούσατε τι έγινε στη Νέα Σμύρνη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Δηλαδή, είχαν δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Και πριν κλείσει η εβδομάδα.
1: Πάντα ποδήλατα.
0: Τα μισά τα έκλεψαν και τα δύο τα χάλασαν.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα.
0: Χωρίς να μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, αναρωτιέμαι, γιατί να συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί άραγε, δηλαδή γιατί πραγματικά παραπονιόμαστε, δεν έχουμε ποδήλατα, δεν έχουμε δημόσιο χώρο. Αλλά όταν κάτι γίνεται, δεν θυμάσαι με τα πατίνια τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, τα βρίσκανε στο Θερμαϊκό το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το πρώτο που μας έρχεται είναι ο βανδαλισμός ή η κλοπή.
0: Υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα εδώ. Μια εταιρεία πήρε δηλαδή το διαγωνισμό και.
1: Και οι άλλοι κλέβουν τα ποδήλατα.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή σκέφτομαι. Out of the box, που λένε και ξέρουν. Ναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρετε
1: πάντων.
0: Κάτι τέτοιο. Έχετε καταλάβει, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Δεν ξέρω αν να σου πω κάτι. Ακόμα και αν δεν είναι μεταξύ εταιριών η κόντρα. Έχουμε φερθεί με ανάλογο σεβασμό σε άλλες κινήσεις. Σε κάτι που μας έχει προσφερθεί, τέλος πάντων, είναι μια νέα πρωτοβουλία.
0: Ναι, προφανώς και δεν θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο εταιριών έχει οδηγήσει σε αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αυτοί που το βανδάλισαν, τι είχαν στο μυαλό τους.
1: Το γεγονός, λέει, διαβάζουμε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, υποχρεώνει το Δήμο να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημα από την εταιρεία. Και στη συνέχεια, φυσικά, τα 12 ποδήλατα από τα 45 που είχε προμηθευτεί, τέλος πάντων, να δουν πώς μπορούν να τα αντικαταστήσουν και να τα ξαναφτιάξουν με άλλο τρόπο.
0: Και μπράβο μας.
1: Ναι. Λοιπόν, 2 έπαθαν θωρές, 6 αφαιρέθηκαν. Ωραία, από τα 12, δηλαδή τα 8 πάνε. 4 έχουν μείνει.
0: Να δούμε ποιος θα τα πάρει.
1: Όποιος τα πετύχει στη Νέα Σμύρνη τα δείχνει. Να το ένα από τα 4 που έχει γλιτώσει.
0: Πείτε μας αν γνωρίζετε κάτι πάντως. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Από τα πρώτα του τραγούδια εδώ, το να με θυμηθείς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης.

0: 8 παρά 6 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Και ψωνίζεις και τρως και πίνεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία, που μετά τους πόντους αυτούς τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Όλα αυτά στο Box Delivery App, με το οποίο είμαστε πάντα κερδισμένοι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στις 8, σε λίγο δηλαδή, έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνεις

0: 2.080 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: Κάθε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 1 η ώρα. Γρήγορα. Κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάζουμε στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα. Με μεγαλύτερη έμφαση, θα έλεγα, στην κάθοδο που ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και μετά και από την Αττική οδό, δηλαδή, να καταλάβετε. Επίσης, στην Αττική οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο ύψος των Βρυλισσίων. Έχουμε επίσης κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο στο Χαλάνδρι, στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο και μετά. Χαλαρώνει για λίγο και μετά συνεχίζεται από στάδιο Ινής Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου επίσης μποτιλιαρισμένη, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν κάθε πρωί, όπως επίσης και η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και η περιφερειακή του Καρέα. Από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε και Σαριανή.
2: Αυτά είναι όλα.
1: Αυτά. Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, να. Όλα καλά.
2: Ναι, το έχω αρχίσει τα άσθηματα.
1: Ωραία. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Έλα και κόψε με στα δυο, από τα άσθηματα στα άσματα. Και μετά να μιλήσουμε για την κυροζήνη και το πόσο πολύ έχει ακριβήνει και το τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις γενικότερα τώρα με τον πόλεμο του Ιράν.
2: Να δούμε τι σημαίνει.
1: Έλα, το έχουμε ήδη καταλάβει, αλλά πάμε να δούμε γενικότερα τι συμβαίνει. Γιάννης Κότσιρας τώρα, έλα και κόψε με στα δυο. Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 14 Μαΐου, 8 και 9 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την αυξημένη τιμή της κυροζήνης, το καύσιμο των αεροπλάνων δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις γενικότερα και τον τουρισμό μας γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Οι ταξιδιώτες πληρώνουν ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ του Βασίλη Τσακύρογλου στο πρώτο θέμα.
1: Με το χρυσό μου, τι έχει γράφει.
0: Γράφει πως έχουμε μείωση 2 εκατομμυρίων αεροπορικών θέσεων διεθνώς.
1: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και ξέρεις τι, ακόμα εγώ άκουγα μια ανάλυση που έλεγε ότι ακόμα και αύριο να σταματήσει, που δεν υπάρχει καν η προοπτική, είναι πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αυτό δεν φτιάχνει από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή θέλει και η προοπτική είναι για κάποιους μήνες να είμαστε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τις τιμές των καυσίμων. Οπότε, ακόμα και αν σου λέω τελείωνε αύριο ο πόλεμος,
0: που οικονομία,
1: δεν φαίνεται και να κάποιο φως σε αυτό το τούνελ.
0: Στην οικονομία όλα θέλουν χρόνο.
1: Πολύ χρόνο.
0: Ναι. Το ισχυρότερο πλήγμα το δέχονται οι low cost εταιρείες. Τα λεγόμενα charter, πώς τα λέγαμε παλιά. Είναι οι εταιρείες αυτές με το πιο φθηνό εισιτήριο.
1: Ναι, σωστό αυτό. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται και από εταιρείες που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με πολύ χειρή αποχώρηση μιας εταιρείας, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους. Αλλά μεταξύ αυτών είναι όλη αυτή η γκρίνια. Και όταν κάτι είναι πολύ ακριβό, είναι λίγο θυμίζει εποχές κορονοϊού που άρχισαν οι εταιρείες να προσαρμόζονται στη λιγότερη πελατεία, στη μη παρουσία των υπαλλήλων, στο τι έπαψαν οι μετακινήσεις. Οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει ένα fade out. Δηλαδή κάποιοι να φεύγουν, κάποια πράγματα να σβήνουν.
0: Ναι, και τώρα ήρθε και αυτή η κρίση.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε πάλι δυστυχώς.
0: Πάντως ήδη στην Αμερική έκλεισε τελείως μια εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Low cost.
1: Στις
0: Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, το 63% των πολιτών αποδίδει ευθύνη στον πρόεδρο Τραμπ για την άνοδο των τιμών καυσίμων, ενώ οι αεροπορικές επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις για αποσκευές.
1: Καλά, προφανώς δεν έχει.
0: Ακόμα και για τη βαλίτσα καμπίνας, δηλαδή.
1: Για τη βαλίτσα καμπίνας,
0: αρχίζουν και τέτοια.
1: Ναι. Πάντως έχει πρόσωπο. Έχουν δίκιο. Έχει πρόσωπο αυτή η ιστορία.
0: Έλα, ναι, έχει πρόσωπο και έχει και έναν τζόγο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται. Του προσώπου του συγκεκριμένου. 8 και 11 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα εμείς με Λάμπρο Βασιλείου, Νέα Φωνή. Το τραγούδι Το Δέντρο. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8:30 έχουμε και το παιχνίδι μας με τις φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεοεπιταγή. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Νίκος Βασιλείου, νέα φωνή, το δέντρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το πώς αλλάζουν τα πράγματα στις πτήσεις λόγω της ακριβής κυροζήνης.
1: Ναι.
0: Και λόγω του πολέμου, φυσικά, στο Ιράν.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που αλλάζουν πολλά τα πράγματα.
0: Όχι, γενικά τα ταξίδια μας με τα αεροπλάνα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Μας έχουν κάνει ζωή μαύρη.
0: Ναι, πραγματικά. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν.
1: Και σαν τι νοιάζει. Συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω.
0: Πες ότι πας σε μια χώρα.
1: Ναι.
0: Μάλλον, πώς να το πω τώρα. Πες ότι έρχονται τουρίστες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έρχονται.
0: Εκτός Σέγγεν.
1: Αυτοί είναι.
0: Ναι.
1: Που είναι και καλοί πελάτες μας.
0: Ακριβώς. Και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ γιατί ναι. Θέλουν 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. Καλά. Αν πας και εσύ σε άλλη χώρα που δεν προστατεύεται ή μάλλον δεν αντίκει στον κύκλο Σέγγεν και εσύ θα υποστεί την ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Στο Λεφέρος Βενιζέλος η αναμονή λέει φτάνει μέχρι τις 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. 2,5 ώρες. Να έχεις έρθει και να περιμένεις 2,5 ώρες μέχρι να δουν, να πάρουν τη φωτογραφία του προσώπου σου, να σκανάρουν τα μάτια σου, να δουν το διαβατήριό σου, όλα αυτά.
1: Κάτι εξαρτάται που πηγαίνεις. Γιατί αν πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα ή κάπου που θέλεις πολύ, 2,5 ώρες δεν είναι τίποτα.
0: Πριν από λίγες εβδομάδες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό οι θέσεις των αστυνομικών, που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, όπως λέγονται. Ωστόσο, καθώς λέει σταδιακά πυκνώνει το πρόγραμμα των πτήσεων, ο χρόνος αναμονής προβλέπεται να είναι πιο μεγάλος
1: ναι.
0: από 2,5 ώρες.
1: Βέβαια, έρχεται Ιούλιος, έρχεται Ιούνιος, έρχεται Αύγουστος.
0: Αμά.
1: Θρίαμβος. 4 ώρες θα περιμένουν οι
0: άνθρωποι. Και αυτό συμβαίνει στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια γενικώς.
1: Ναι,
0: όχι μόνο στο δικό μας, λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Κάτι έχουν αλλάξει εδώ.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία. Ας το αποδεχτούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Πάει και αυτό.
1: Λοιπόν, από τη Βαλένθια πόσες ώρες θα κάνουν να έρθουν κάποιοι.
0: Α, εκεί πάει. Κατάλαβα.
1: Ας πάνε εκτός Σέγγεν να αγωνίζονται.
0: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τα κλασικά μας Βίκυμο σχολείου. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε αύριο τη μεγάλη μας κλήρωση.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Πέμπτη, 8 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μα παιχνίδι, γιατί αύριο, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μα. Και ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Αν δεν έχετε λάβει κι εσεί μέρο, μπορείτε, προλαβαίνετε, να στείλετε το μήνυμά σα στο 19600, γράφοντα μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε λοιπόν μέχρι αύριο το απόγευμα. Ναι, εκεί στι 4 και κάτι η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον απαντάτε στο τηλεφώνημα μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Μην τυχόν και σας ξεφύγει.
1: Όχι.
0: Και δεν έχετε το νου σας εκεί.
1: Μην με ρωτάτε συνέχεια αν τι ώρα παίρνει η Μέρη και τι ώρα παίρνει η Μέρη. Είπαμε λίγο μετά τις 4.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα παίρνει τέτοια ώρα. Μου στέλνουν μήνυμα στο Instagram. Ναι, σίγουρα λέμε.
0: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας. Και αν απαντήσετε στην κλήση λοιπόν. Μην έχετε άγχος, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά.
1: Ναι, σίγουρα λέμε.
0: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας. Και αν απαντήσετε στην κλήση, λοιπόν, μην έχετε άγχος, γιατί

0: Μελωδία στο πρωινό τη 5η 14 Μαΐου σήμερα. Του 25 βαθμού θα φτάσει η θερμοκρασία. Και ίσω βρέξει λίγο προ το απόγευμα.
1: Καλό θα μας ήταν να βρέχε λίγο.
0: Ναι, λίγο.
1: Γιατί είναι πολύ λάσπη, πολύ γκρίνια, πολύ σκόνη.
0: Και έπλυνα και τα αμάξι.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων, πάμε. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Α, αυτό θέλαμε να πούμε, ναι. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας, γιατί την κατεβαίνει πιο κάτω η σελίδα. Ναι, μέσα από δράσεις και για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν τα δικά τους υλικά του εργοστασίου, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Την Κυριακή 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Gazmuseum.gr για να κλείσετε τη θέση σας.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που διαγείρουν έτσι την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.tamarin.gr.

0: www.radiomeri.gr. Εμείς ερχόμαστε με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, ψάχνουμε τις δύο φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ μας, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή και, για να σας τηλεφωνήσουμε, και εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε. Και αμέσως μετά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, έφυγες νωρίς.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και

0: 8.080 ευρώ.
1: Wings στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αναποφάσεις τι πηγαίνω ερχόταν. Ανάμεσα στην κλίνη τη συζυγική και το δωμάτιο της κόρης. Έτοιμη για όλα ή για τίποτα. Στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει. Βρώμικη πράξη η θυσία. Κλιτεμνίστρα, ακριβή κακλαμάνη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου.
4: Φεγγάρι μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 36 ώρα. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 8.30, έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας. Πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Αδαμαντία.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ναι. Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Έχεις βρει τις φωνές που ψάχνουμε?
4: Δεν τις έχω βρει, όχι.
0: Έχουμε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή που σε περιμένουν. Αν μας πεις έστω και στην τύχη δύο φωνές.
4: Γυναικείες ή αντρικές?
0: Δύο αντρικές φωνές θέλουμε. Στην τύχη, πες μας.
4: Κότσιρας.
0: Γιάννης Κότσιρας. Πολύ καλά, ναι.
2: Κοκακόλα.
4: Και Χαρούλης.
0: Τον Χαρούλη τον έχουμε ήδη βρει.
2: Α, είναι ο Χαρούλης.
4: Ωραία.
0: Τον έχουμε βρει. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιάννη Χαρούλη και Μαρία Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές φωνές. Είπε στη μία Γιάννης Κότσιρας. Πάμε στην επόμενη για να κάνουμε την ταυτοποίηση.
4: Παπακοσταντίνου.
0: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Βασίλης, πολύ ωραία. Λοιπόν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν.
0: Αδαμαντία.
2: Γεια σου, μιλάω.
0: Αδαμαντία,
4: ναι.
0: Λάθος.
4: Ναι, εδώ είμαι, ναι, το κατάλαβα.
2: Σε και περιμένουμε... εγώ εδώ είμαι, Αδαμαντία, μαζί σου, στέκομαι δίπλα σου.
0: Σε περιμένουμε να παίξεις ξανά μέσα στο άλλο κάτω.
2: Είναι απέναντι μόνο.
0: Είναι 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
0: Σε περιμένουμε, για χαρά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πάει Αδαμαντία.
0: Εσείς έχετε βρει τις φωνές αυτές, πιστεύετε ότι τις έχετε βρει?
2: Κανείς δεν θα μείνει.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ. Αν βρείτε τις δύο φωνές, 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία, συνεχίζουμε το μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Το τραγούδι φύγε, 8 και 38 πήγε η ώρα. Στο πρωινό της Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, 9 παρατέταρτο η ώρα. Και αν σε αυτή τη φάση ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, βρήκαμε κάποιε λεπτομέρειε που πρέπει να προσέξετε στην καθημερινή.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γίνονται απάτες καταρχάς στα κοντέρ, αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ναι, διότι υπάρχει ένας τρόπος, με ένα σχετικά απλό τρόπο, λέει εδώ η καθημερινή, επειδή τι κάνουν, καταφέρουν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να πραγματοποιεί ένα αυτοκίνητο. Ίσως τώρα που είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά, να είναι λίγο πιο εύκολα να τα αλλάξεις. Με αποτέλεσμα ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πωλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ.
0: Έχει τύχει και σε δικό μου άνθρωπο αυτό, στην οικογένειά μου.
1: Αμάν.
0: Ναι, ναι. Και έγραφε τύπου 30, γιατί εντάξει, το ψάξανε καλά και το βρήκανε. Και τα αληθινά χιλιόμετρα ήταν 100.000.
1: Και έγραφε 30.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό στην τιμή σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Κινδύνους λοιπόν κρύβει και η πρακτική κάποιων εισαγωγέων να κάνουν τον εκτελονισμό στο όνομα του αγοραστή. Γενικά όλα θα χρειάζονται μία προσοχή. Υπάρχει σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα, ξέρεις, το βιβλιαράκι, το manual στην καθημερινή, γιατί πρέπει να προσέχεις, ειδικά όταν παίρνεις αυτοκίνητα μεταχειρισμένα που έχουν έρθει από το εξωτερικό.
0: Γενικά, ναι, μην κάνετε έτσι αυθόρμητες αγορές.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ρωτάτε.
1: Αυτοκίνητο.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πεις ότι άμα αρέσει εδώ, ας καταλήξω εδώ. Όχι, πρέπει να ρωτάμε. Σίγουρα, πάντα κάποιος υπάρχει στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας, που να ξέρει από αυτοκίνητα. Αν δεν υπάρχει όμως, πρέπει να τον βρούμε. Αυτό είναι το δίδαγμα. Οπωσδήποτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα. Και είναι φυσικά το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρη.

0: Κάτι μάλλον μα, η πριγκιπέσα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η 14 Μαου, 9 παρά 7 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Αν σκέφτεστε να κάνετε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδε.
1: Είναι η εποχή.
0: Είναι η εποχή τώρα με τη σκόνη και τι γύρε. Είναι η κατάλληλη εποχή τώρα. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνετε ραντεβού online σε 2 μόλις λεπτά. Βλέπετε αξιολογήσεις και νιώθετε σιγουριά την επιλογή σας. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο 11888.gr και δείτε όλες τις προσφορές του μήνα. Και επίσης, μαζί μας έχουμε τώρα τον Τζόκερ.
1: Ένα διαφορετικό καιρικό φαινόμενο που πλησιάζει.
0: Ναι, μιλάμε για μια βροχή εκατομμυρίων.
1: Μέγκα φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, γιατί το Τζόκερ τώρα δίνει 10,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μέγκα τσακπότ, έτσι. 10,8 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ομπρέλα. Το αντίθετο χρειάζεστε σε αυτή την βροχή εκατομμυρίων. Ποπό.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η, 9 και 2 πάει η ώρα. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από μεταμόρφωση στην κάθοδο κυρίω, στην άνοδο από Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Επίση και η Αττική οδό είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Και η άνοδο τη Κηφισία από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Κέντρο. Η άνοδο τη Βασιλό Κωνσταντίνου μποτιλιαρισμένη επίση, η περιφερική του Καρέα στο ρεύμα προς Μεσογείον, από Ηλίουπολη και μετά, και η παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά αρχίζει και γεμίζει από Ελληνικό και μετά, χαλαρώνει λίγο στο Φάληρο και συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα πολύ πιο έντονο από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι λιμάνι. Επίσης στη Βουλιαγμένης βλέπουμε κίνηση από Γλυφάδα και μετά στο ρεύμα προς Πειραιά για ένα διάστημα μέχρι να φτάσει στο Ελληνικό. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.
2: Ωραία, και πάμε να δούμε μετά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε να δούμε ένα ωραίο ρεπορτάζ που έχει στο Vox, που έτσι είναι πολύ αγαπημένο μας, για την ανάγκη και την επιστροφή στην γειτονιά και το πόσο ξέρεις όλο και περισσότερο την.
1: Σε αυτές τις μικρές κοινότητες, ναι, που χρειαζόμαστε πλέον. Θα πούμε περισσότερα μετά. Τώρα, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 3 η ώρα.

0: Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της 5ης, 9 και 7 η ώρα. Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έριξε κόκκινο στη νύχτα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια νέα τάση που διαπιστώνουμε όλο και πιο συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το ζούμε λίγο αλλιώς το όλο θέμα. Αλλά υπάρχουν φορές που κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν όντως να ζουν μοναχικά και έρχονται τώρα αντιμέτωποι με την ανάγκη να φτιάξουν ομάδες με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ παλιότερα το σνόμπαραν την όλη ιδέα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε ομάδες, εννοούμε να δημιουργήσουν την αίσθηση της γειτονιάς, της κοινότητας.
1: Ναι, ότι έχω ένα δικό μου άνθρωπο να χτυπήσω μία πόρτα, αν κάτι συμβεί. Για χρόνια το ίντερνετ και η ψηφιακή ζωή μας είχαν πει ότι μπορούμε να ζήσουμε και να κάνουμε τις δουλειές μας από παντού. Μετά την πανδημία αυτό έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί θεωρείς ότι μπορείς με ένα λάπτοπ και πέντε ρούχα, μια βαλίτσα, να πας στην άλλη άκρη του κόσμου και να ζήσεις το ίδιο. Δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η εργασία που κάνεις από μακριά, είναι και αυτό που φτιάχνεις γύρω σου. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι φαίνεται ότι ενώ ήταν ομάδες που αυτό από μόνο του έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρεις, μιας μοναξιάς και μιας μη σύνδεσης, με γείωσης τέλος πάντων με τα πράγματα, τώρα οι άνθρωποι φαίνεται ότι επιλέγουν να επιστρέφουν σε αυτό, στο ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που τον ξέρεις να σου κρατήσει 5 λεπτά το παιδί αν χρειαστείς κάτι.
0: Ναι, στην Ελλάδα παίζει, έχει το ρόλο αυτό και η οικογένεια πολλές φορές. Ακόμα και τώρα, ναι, αν και φθήνει η όλη ιστορία.
1: Φθήνει πολύ όλη η ιστορία. Εγώ έβλεπα προχθές ένα ψηλό ρεπορταζάκι στα social που έλεγε τι είναι αυτό που κάνεις ξεχωριστή στη Νέα Υόρκη για παράδειγμα, και απαντούσαν διάφοροι άνθρωποι τι θεωρούν ότι κάνει την. Και στο τέλος βρέθηκε ότι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι ακόμα υπάρχει η έννοια της γειτονιάς. Και όντως υπάρχει. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες αμερικανικές πόλεις, δεν μιλάμε τώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι γενικά υπάρχει μια στροφή.
0: Μα και εμείς εδώ, όταν περπατάμε στην Αθήνα, δεν λέμε α, εδώ έχει γειτονιά, μ' αρέσει περισσότερο. Αυτό το αίσθημα το είχαμε ξεχάσει για κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Θεωρούσαμε ότι η ωραία περιοχή μπορεί να είναι αυτή που έχει τα καλύτερα καφέ.
1: Ή ωραία σπίτια είναι αυτά σπίτια που είναι μόνα τους, που, ναι, απομονώνονται, που δεν έχει ο άλλος πρόσβαση.
0: Και βλέπεις ότι πηγαίνεις σε μια περιοχή που νιώθεις ότι είναι γειτονιά, χωρίς πολλά Airbnb, με τον μανάβη της γειτονιάς, και νιώθεις ήδη αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια τάση που αυξάνεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως, ακόμα και στην Ελλάδα που υπάρχει η οικογένεια που βοηθάει, έχεις την ανάγκη να έρθεις λίγο πιο κοντά στο γείτονά σου. Να ξέρεις ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, όντως η πόρτα που θα χτυπήσει είναι η διπλανή σου. Δεν πρέπει να οδηγήσεις 15 λεπτά και 20 για να πας ένα φίλο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λότο, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Η γειτονιά.
1: Ο γείτονας είναι σαν τον κουμπάρο, οπότε δεν ξέρεις πώς θα σου βγει.
0: Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι το να νιώθεις απλά κοντά σε έναν άνθρωπο, γιατί αυτό το ίντερνετ στο δίνει, ακόμα και ως ψευδαίσθηση. Το θέμα είναι ότι μπορείς να βασιστείς σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου τη δύσκολη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα. Για τη συνέχεια, Γιώργος Νταλάρας που τραγουδά εδώ, Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δεβαράκη, είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωση τη μεγάλη. Και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα είστε καταρχάς πολύ τυχεροί, να ξέρετε. Οπότε πρέπει να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα, αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Ναι.
0: Και αν απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο χρηματικό.
1: Μία ερωτησούλα έχει να κάνει η Μέρη.
0: Ναι, και εσείς θα πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και κερδίσατε.
1: Και αμέσως, μετά μόνο refresh.
0: 8.080 ευρώ, καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει η γραμμή. Υποστηρίξεις 214-80-20. Διαβάζουμε το όρο συμμετοχή στο μελωδία.gr και στο frontstage.gr. Και επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μία το ποσό. 8.080 ευρώ.
1: Πολλά χρήματα.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με ένα Τάσα από φίλου, το τραγούδι «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες δηλαδή, εδώ που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Αγάπη, Νατάσα από φίλου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Και στη Θεσσαλονίκη μας έχετε στείλει φωτογραφίες.
1: Πολύ έντονες συννεφιές εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε το νου μας για σήμερα. Δεν είναι ακριβώς καλοκαίρι, έχονται και κάποιες διορθώσεις, όπως λες και σηματούλα.
0: Διορθώσεις, ελπίζουμε στις διορθώσεις γενικά.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ μας τώρα με τη Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής, στο πρωινό της Πέμπτης. Ειδική διασκευή εδώ για την σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Βυζαρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Κάποιοι πιστεύουν ότι το Box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Όχι. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Box Μάλιστα. Delivery App.
1: Πολύ ωραία. Και... Λοιπόν. Και μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο, μπορεί να σκέφτεστε μόνο Φυσικό Αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα,

0: όπως ακριβώς θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, είπαμε έτσι, και ρεύμα.
1: Και έχουμε εμείς τώρα σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Αμέσως μετά.
0: Έρμος Βράτσο.
1: Και...
0: Ο Γλυκούλης δεν είναι πολύ καλά. Μην μου τον στεναχωρείτε σήμερα.
1: Ναι. Όντως, πονάει. Αυτή η ήττα πονάει. Και είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Επίσης, θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Διεθνή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Έχουμε δράσεις και εδώ φυσικά.
2: Mm-hmm. Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να θέλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε

0: 8.080 ευρώ.
1: Wins στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα, συναντάται με τον Σι. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελαβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ραβασάκι από την ΑΔΕ για 12.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο επί από θάνατο επιβάτη στον Μπορντό της Γαλλίας. Ηλιοφάνεια, απογευματινή βροχόπτωση και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
7: All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Με το στόμα
11: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κλαριά αμυγδαλιάς και ήλιος στη δύση. Πώς να κοιμηθεί? Με τα χέρια ανάμεσα στα σκέλια, με τα φρύδια σμιχτά, το στήθος τεντωμένο, βαθουλωμένο, ανάσκελα με την κοιλιά πρώτη να γευτεί την παγωνιά στις ρίζες. Ή μπρούμητα, όπως όταν πείσμονε και έκανε τα δικά του. Εντομηνία Θύρ, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Ποια πόλη?
3: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
3: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 14 Μαΐου σήμερα, 9 και 38 πάει η ώρα. Την Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Ναι. Οπότε όλα τα μουσεία, μικρά, μεγάλα, στην Αθήνα, στην Αττική, αρχαιολογικοί χώροι και πιο μικρά μουσεία και στην επαρχία και σε άλλες πόλεις, ίσως έχουν αλλάξει λίγο το πρόγραμμά τους, μπορεί να έχουν κάποιες εκδηλώσεις. Η Δευτέρα ίσως να είναι, δεν θέλω
0: έχουν
1: να πω
0: δωρεάν,
1: σε όλα, αλλά
0: δωρεάν δράσεις.
1: Έχουν δωρεάν δράσεις και είναι δωρεάν και είσοδο στο μουσείο.
0: Όπως το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει και την Κυριακή μια συναυλία έτσι, με ένα πιάνο, έχει ένα ρεσιτάλ πιάνο δηλαδή, αλλά και τη Δευτέρα έχει δωρεάν είσοδο και το λέμε γιατί πρώτον θα χρειαστεί να φροντίσετε λίγο για να έχετε μια δωρεάν είσοδο, δεν ξέρω, είναι first come first served ή με κάποιο άλλο τρόπο κάποιο πάσο
0: κλείνεις. Αξίζει να το ψάξετε και online.
1: Ακριβώς, γιατί συχνά λέμε ότι τα μουσεία για κάποιους είναι ακριβά, ότι δεν έχουν πάει, ότι μπορεί να μην το αντέχουν. Είναι ωραία, είναι ωραίες οι δράσεις που έχουν κάνει στο μουσείο. Βλέπω τώρα μια πολύ ωραία δράση επίσης που έχει και η Εθνική Πινακοθήκη επίσης, που έχει και μια πολύ ωραία έκθεση για τη Ρωσική Πρωτοπορία.
0: Δωρεάν είσοδο τη Δευτέρα,
1: Δωρεάν είσοδο τη Δευτέρα. Και η Εθνική Γλυπτοθήκη. Αλλά κάπου έβλεπα τώρα και το ρεσιτάλ πιάνο, όπως είπαμε, στην Ακρόπολη, στο ΕΜΣΤ, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα στηθεί ένα πελώριο, θα μετατραπεί όλο σε ένα ανοιχτό υφαντήριο. Και καλεί τον κόσμο το μουσείο
0: να πλέξει,
1: να πιάσει βελόνες, να δει τεχνικές και ιστορίες πάνω στα τραπέζια που θα στηθούν. Θα είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήριο αυτό. Νομίζω μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Αν διαβάζω εδώ ότι θα είναι, λέει, μια διαδικασία που ενώνει αγνώστους μεταξύ τους επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια συνδημιουργία σε όλο αυτό, μια συνεργασία.
1: Ναι, κοίταξε, το πλέξιμο και γενικά οι βελόνες και οι κλωστές ήταν πάντα σε όλες τις κοινωνίες μια σύνδεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να παίρνει το πλεκτό και να πηγαίνει με το πλεκτό της στη φίλη της.
0: Την ώρα που δηλαδή αντί να καπνίζουν, πλέκτο.
1: Ναι, καπινίζανε κιόλας.
0: Και καπνίζανε.
1: Καπινίζανε. Πάνε να καπινίσουν.
0: Αλλά.
1: Ναι, εντελώς.
0: Οι γυναίκες να καπνίζουν τότε.
1: Εννοείται. Για τη γιαγιά μου μιλάμε. Επίσης, ναι, αυτό. Αλλά πηγαίνανε μαζί με τα πλεκτά τους, τα κεντήματά τους. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα για το. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά μου αρέσει αυτό ότι θα γίνει ξεσηφαντήριο όλο
0: αυτό. Αυτή η δράση που περιγράφουμε τώρα θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τη Δευτέρα.
1: Περίμενε, κοίταξε. Μέρες και ώρες εξαγωγής της δράσης, αν είναι σωστό, λέει και Κυριακή. Κυριακή και Πέμπτη.
0: Α, όχι Δευτέρα, Κυριακή και Πέμπτη.
1: Ας το ψάξουμε λίγο, γιατί όλα αυτά γίνονται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Οπότε σίγουρα έχει αλλάξει το πρόγραμμα όλων των οργανισμών. Αλλά θα είναι ωραία, θα είναι ωραία.
0: Κυριακή
1: και Δευτέρα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, 9 και 46 ώρα. Μια έρευνα που, μια από τι πολλέ που βρίσκουμε αυτέ τι μέρε, λέει και το εξή: 62% των γυναικών δηλώνουν πω νιώθουν πλέον ο μάνατζερ τη σχέση παρά ο σύντροφο τη σχέση.
1: Έτσι κι αλλιώ όλα έχουν γίνει πια Excel.
0: Όλα είναι project.
1: Ναι, είμαστε ο project manager του γάμου,
0: του παιδιού. Άρα συμφωνείς.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι η ζωή έτσι, δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν ξέρω αν αφορά μόνο τις γυναίκες, γιατί και νομίζω ότι αφορά... Πάλι θα κάνω το...
0: Ναι.
1: Ξέρεις, την... την δικαιωματίστρια εδώ. Νομίζω ότι αφορά όλους τους ανθρώπους, ότι όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε γίνει λίγο...
0: Ωραία, όταν ο ένας από τους δύο έχει επομισθεί τις ευθύνες του σπιτιού, του νοικοκυριού, τους λογαριασμούς ή το συγγύρισμα ή το μαγείρεμα. Όλα αυτά, ας μην βάλουμε φύλλα, λοιπόν, και τις πολλές δραστηριότητες των παιδιών, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν νιώθει σύντροφος, αλλά νιώθει μάνατζερ πολλών επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, σιγά τα ΟΑ, όλοι το γνωρίζουμε, η φθορά
1: στις... Συγγνώμη, πώς το πες αυτό.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Με τάραξε.
0: Ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι όταν έχετε φθορά σε ένα ζευγάρι, αποκαλύπτονται αυτοί οι ρόλοι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που όταν αναλαμβάνουν αυτούς τους ρόλους, πλέον το βλέπουν, το παίρνουν πολύ πατριωτικά το θέμα και νιώθουν όντως πως είναι η project manager του σπιτιού.
1: Ναι. Ο καθένας ό,τι έχει
0: πορεύεται. Και αυτός ο ρόλος του, μάλλον...
1: Άμα δεν έχει άλλο project.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μόνο project.
0: Οι κουβέντες, λένε οι ειδικοί, βοηθούν περισσότερο, αν και δεν νομίζω να...
1: Οι κουβέντες όταν λέμε.
0: Να μοιράσουν τους ρόλους.
1: Ναι, μπορεί να τους καλείς όλους στο σπίτι και να τους μοιράζεις ρόλους. Και να τους μοιράζεις project. Υπό project. Να έχεις εσύ, να είσαι ο manager. Και να λες, εσύ θα έχεις το project καθαριότητα.
0: Λοιπόν,
1: εσύ θα
0: έχεις. Meeting, κουζίνα τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καταλάβαμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μια Λέντσα Λεγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Εσείς νιώθετε project manager, αυτό είναι το θέμα.

0: Γραμματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Mm-hmm. Μαζί μας και σήμερα το 11888 για όλα. Βρίσκουμε και λογιστή εκεί και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Mm-hmm. Και μας ταξιγεί όλα online από τον καναπέ μας εμείς. 11888 για όλα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά και αυτό είναι όλο. Επίσης.
1: Επίσης δεν υπάρχει επίσης.
0: Δεν υπάρχει επίσης. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά και αύριο το πρωί εδώ.
0: Και ακολουθεί στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να θέλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω

0: 80 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια.
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό.
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι.
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487. 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
9: the one you love. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτός ο ρυθμός και αυτός ο χορός σας κρατήσουν οι χοροί, είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσουμε κανονικά. Γιατί νομίζω οι περισσότεροι είμαστε σε μια φάση που ακόμα δεν έχουν ανοίξει κανονικά τα μάτια μας. Αυτός ο μουντός καιρός, θαρώ πως φταίει. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η Μαρίνα Σάτι με τις Κούπες έρχεται τώρα και αμέσως μετά ο Μάνος Χατζηδάκης όταν έρχονται τα σύννεφα. Και βεβαίως ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

Τι ωραία να συνεχίζει τη μέρα σου με Μάνο Χατζηδάκη. Όταν έρχονται τα σύννεφα, πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και βρίσκεστε κυρίως στον Κηφισό και την Κηφισίας. Ο Κηφισός από το ύψος Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο και στην κάθοδο σε μεγάλα κομμάτια με μποτιλιάρισμα. Όπως και η Κηφισίας από το ύψος του Γεροκομείου μέχρι το Χαλάνδρη και μετά από το Άλσο Συγκρού μέχρι το Δαχτυλίδη στην κάθοδο όμως αυτό. Το 695, πάμε στα της επικοινωνίας μας τώρα. Στο 695-66-14-992 εκεί περιμένω τα νέα σας, την καλημέρα σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μίλτος Πασχαλίδης, έρωτας Αρχάγγελος, για τη συνέχεια στον αέρα μας και αμέσως μετά Ελεονόρα Ζουγανέλη και κόψε και μοίρασε. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

10 και 25 πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά τους από το Κύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ έχει την απάντηση. Εργαστήρια STEM ρομπότ που επικοινωνούν με φως, οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με λίγα λόγια, με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσετε θέση. Στην παρέα μας και τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικό σύμμαχος που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων και κρέμας, αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία, την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Είναι για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγεία.

προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. 10:30 ακριβώς έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά πάμε σε ένα ατελιέ. Παπαζό και Ακύλας μαζί στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω

0: 80 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα, συναντάται με τον Σι. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελαβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ραβασάκι από την ΑΔΕ για 12.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο επίτα από θάνατο επιβάτη στον Μπορντό της Γαλλίας. Ηλιοφάνεια, απογευματινή βροχόπτωση και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
5: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
4: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
5: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
4: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
6: Και όχι μόνο.
7: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μας!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
10: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Τα πλένω, τα απλώνω, καμιά φορά τα σιδερώνω. Μα εκείνα μυρίζουν γάλα. Τη μέρα που θα πάψουν, θα φύγει η γαλήνη από το πρόσωπό μου, σημαίνοντας πως η ζωή προχώρησε. Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Στέργια κάβαλο.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, το σ' αγαπώ και μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου, με η ομπρέλα πάλι στην τσάντα από σήμερα και για άλλες δύο μέρες από ό,τι βλέπω, και Παρασκευή και Σάββατο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς, πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 26. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, γιατί αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 8.080 ευρώ για αυτή την εβδομάδα, και αύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5, ξέρετε, η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Τι πρέπει να θυμάστε εσείς? Ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.080 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Πριν από όλα αυτά, βέβαια, δηλώνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. WIN στο 19600 λοιπόν. Frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι. Για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία, και αμέσως μετά έρχεται ο Βασίλης Κουλάς και τα αντίθετα. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 11, πρωινό Πέμπτη, στο Μελωδία να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιης ασθένειας, κάποια στιγμή μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Εκεί έρχονται τα Fortimel. Διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Από το γιατρό ή από το φαρμακοποιό σου μπορείς να ενημερωθείς, αλλά μπορείς να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Είναι τρόφιμα λοιπόν τα Fortimel για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Από την άλλη, στην παρέα μας είναι και το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ. Αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο μας περιμένει στη Νέα Κηφισιά. Μπορούμε να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, με παιχνίδια, με εργαστήρια STEM, με θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο otegroupmuseum.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
12: Πιάσε Μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτό το μπάρμπαρ. Το Ναυάγιο είναι η Αρλέτα, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Είναι 11 και 13 πρωινό 5ης 14 Μαΐου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έρχονται οι Pixlax, τραγουδάνε για μια μεθυσμένη καρδιά για τη συνέχεια. Άλκης της Πρωτοψάλτη με τα ήσυχα βράδια, όπως τα ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Και ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
3: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλε αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ. Αχ, καραδούλα μου.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα ήσυχα βράδια, Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

ωραία, τρυφερά βράδια. Αυτά τα ήσυχα βράδια, Άλκη στις Πρωτοψάλτη για τις κασέτες του Μελωδία και Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας βλέπω και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Στην Κηφισία, στο ύψος του Υγεία αλλά και του Γεροκομείου. Στον Κηφισό, ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχει μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην κάθοδο ένα κομμάτι με μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα που είναι. 11:20 στο 695-6614-992 εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, έρχονται μέσω Viber και WhatsApp τα νέα σας, η καλημέρα σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ορφέας Περίδης για τη συνέχεια ζηλεύει νύχτα στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

11 και 25 πρωινό Πέμπτης, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι συναρπαστικό. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών, ανακαλύψτε πώς η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σας. Όλα αυτά γίνονται με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια, ομαδικές ξεναγήσεις. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Και τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας, διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία αλλά και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις και περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Δηλαδή για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο νέο φέρχεται 11.30 ακριβώς. Ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Γιώτα Νέγκα, με τα μάτια κλειστά αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: 80 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα, συναντάται με τον Σι. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελαβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ραβασάκι από την ΑΔΕ για 12.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο επί τα ποθάνατο επιβάτη στο Μπορντό της Γαλλίας. Ηλιοφάνεια, απογευματινή βροχόπτωση και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
21: Μήπως λεφτά?
20: Τα λες και λεφτά!
21: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Με το στόμα γεμάτο.
24: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
26: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία για μια νέα απάτη που έρχεται στα κινητά μας. Διάβαζα για παραπλανητικά μηνύματα, έβλεπα και εικόνες που έχει δημοσιεύσει η ελληνική αστυνομία. Μας έρχεται λοιπόν κάποιο μήνυμα στο κινητό και μας λέει ότι εκκρεμεί η πληρωμή προστίμου και είναι και λίγο πιο εξελιγμένη απάτη αυτή, γιατί σου δίνει και τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσεις με τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας. Και τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει και πολλούς φίλους που παίρνουν τέτοιου είδους SMS. Μάλιστα σου λένε ότι αν το πληρώσεις μέσα σε 48 ώρες έχεις και μία μείωση στο ποσό που είναι να δώσεις. Αν το πληρώσεις αργότερα έχεις και τέλος καθυστέρησης. Καινούριο κοσκινάκι μου λέγεται αυτό. Ακόμα μια φορά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και βέβαια και στοιχεία να μην δίνουμε, τραπεζικούς λογαριασμούς και κυρίως να μην πατάμε σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, Γιάννης Χαρούλης για τη συνέχεια στον αέρα μας με τον Ακροβάτη. Καλημέρα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Λίγα λεπτά πριν τις 12 ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πάμε να δούμε τι πόσο έχει αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει αύριο. 8.080 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένουν νικητή ή νικήτρια αύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Τι δεν θέλω να ξεχνάτε, ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, ελπίζω να το έχετε σημειώσει κάπου, 8.080 ευρώ. Και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Για τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε να πάρετε μέρος, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνεις

0: 2.080 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
6: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες, γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
8: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
9: Πιάσε μελωδία.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.

0: και όχι μόνο.
1: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176. 11 years, one Salonica,
4: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
5: The one you love. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τιμονεύω. Αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα, έριξα την άγκυρα βαθιά, σταμάτησα σήμερα το χρόνο, τον έδεσα στα πράσινα φύκια. Εαρινό ταξίδι, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
15: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
16: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
15: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
14: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
14: Πάντα έντεχνα.
17: Έλα, πάρε με.
14: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
18: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
19: Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο.
2: Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Τώρα θα πιω.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τόμπαλε! Τόμπαλε!
9: Από κάρφω μας!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
15: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Απόψε είπα πως με είχες πια κερδίσει, που ρώδησαν υπόθη μου όλοι ανθοί. Μα πριν ο λέκτορ τρεις φωνήσει, κύριέ μου, σε είχα πάλι απαρνηθεί. Με κουφοκαίνε ακόμη πάθη, μίση. Δεν έχουν οι αμαρτίες μου πια σωθεί. Της χάρη σου αν ανοίξει μόνο η βρύση, τότε και η ιδρία μου ίσως πληρωθεί. Με τα μέλια, Μελισάνθη.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

ύφος τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμε.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά, δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
17: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
18: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
17: Όχι, γιατί.
18: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
16: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
20: Μη μου μιλάς για αγάπη.
16: Πάντα έντεχνα.
20: Έχει πανσαλίνο απόψε.
16: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
21: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρπο μας!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Αν είχες πεθάνει, θα σε είχε ξεχάσει η μητέρα σου. Αν σε είχα αγαπήσει, θα σε είχα ξεχάσει κι εγώ. Η στιγμή γίνει και ευθύνη.

0: Ή άμεσα στο χρόνο, βέλος μες στην καρδιά μου, βελόνα που κεντάει τη μνήμη. Το χέρι σου λάμπει στη νύχτα, σημαία του κόσμου. Αθανασία, Μίτσος Παπανικολάου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό,

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Με το στόμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
12: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
13: Ακούμε μπροστά.
14: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ.

παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Να κουμπίσεις τα αυτή στο λεπτό μεσότυχο του πατρικού σου. Να ακούσεις ξανά τα παραμύθια και τις ματωμένες ιστορίες. Μικρά Ασία, Αρμενία, Μακρόνισος, Γιάρος. Να ακούσεις ξανά την ιστορία που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Μήνυμα. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά.
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό.
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι.
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Μιλώ με τα ψηλά.
14: Φίλαμε.
12: Πάντα έντεχνα.
14: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
12: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
15: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Σε είδα

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Απ' την άσφαλτο τα κάρα κατεβαίνουν. Λάμπουν μερικά τσιγάρα στα παράθυρα του τρένου. Ένα σκιάχτρο απελπισμένο στην Αεροποντή, στο κρύο, άδικα γνέφει στο τρένο και εμψυχώνει το τοπίο. Ανυπόφορη είναι η θλίψη των αγρών αυτό το μήνα. Η βροχή μας έχει κρύψει από το φόντο την Αθήνα. Τοπίο, Μίτσος Παπανικολάου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo, yeah. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10

0: ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyex.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyex BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Και πίσω σε εμάς.
6: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων. Από τα έγκατα της γης. Ισοπύρωνος άξονάς μου. Αδιάλειπτα τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
10: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

γλώσσες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δεσφύνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Τόσα να σου πω.
1: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo Ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo Ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Με το στόμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη Ελεονόρα Μανώνα.
2: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Η γυναίκα χδύθηκε και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Ένα φιλί ανοιγόκλεισε πάνω στο πάτωμα. Οι άγριες μορφές και τα μαχαίρια αρχίσαν να ξεπροβάλλουν στο ταβάνι. Στον τοίχο κρεμασμένο ένα πουλί πνίγηκε και έσβησε. Ένα κερί έγειρε και έπεσε από το καντιλιέρι. Έξω ακουγόταν κλάματα και ποδοβολητά. Άνοιξαν τα παράθυρα, μπήκε ένα χέρι.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
10: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το γράμμα λιτό, σεμνό, σταλμένο 50 χρόνια πριν. Πόσες στάσεις, πόσα γραφεία, πόσα χέρια το κράτησαν, ώσπου βρέθηκε στα χέρια τους. Αδελφός σας έπεσε χτυπημένος υπό απεργοσπαστών σε μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών. Ένα γράμμα, $300 και ένα σημαίνιο αστέρι, ένδειξη τιμής του Συνδικάτου Σιδηροδρομικών μιας Αμερικάνικης Πολιτείας, ο ξενιτεμένος αδελφός σε έναν τόσο δαφάκελο. Το γράμμα, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετία,

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου.
0: Όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα.

0: στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Η πληγωμένη άνοιξη τεντώνει τα λουλούδια της, οι βραδινές καμπάνες στην κραυγή τους και η κάτασπρη κοπέλα μέσα στα γαρίφαλα. Μίλτος Αχτούρης, η πληγωμένη άνοιξη.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Τα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μελά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό, μια κουστοδία μικρών παιδιών, παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις

0: 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν έχω άλλα λουλούδια να σου φέρω. Όμως μια μέρα θα γίνω ο Μέγας Κυπουρός. Φυτεύω. Θα κλαδεύω, θα ποτίζω. Θα έχω το σπίτι μου πάνω σε ένα σύννεφο. Θα ανάβω τα όνειρά μου με τον ήλιο. Πέτρος, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η άνοιξη είναι για τους ευτυχισμένους, τότε έλεγες. Τώρα έγινε σκληρή σαν πέτρα. Σαν πέτρα, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να
4: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ. Φτερούγησα απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν φοβάμαι πιο πολύ πως θα πεθάνω και θα είναι ασύναχτο στο νου το γέννημά μου, τόμους δεν θα έχω στιβαγμένους ως επάνω. Συνταποθήκες με την όρημη σοδιά μου. Όταν σε νύχτα αστερωμένη ατενίζω, πελώρια σύμβολα τα νέφη στον αθέρα και συλλογίζομαι, ποτέ δεν θα έρθει μέρα με μάγο χέρι τις σκιές τους να ιστορίσω. Όταν φοβάμαι, John Keats.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.